0: that you can guess.
1: Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Nova FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 100.

Merci beaucoup.

0: for a commercial break.
1: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα θέλει κανείς κάτι.
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
1: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
5: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τζούρικας.

τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Γεννημένος στην Αυστραλία το 1974 από Αμερικάνους γονείς, ο Christopher William Stonking ξεκίνησε να παίζει κιθάρο όταν ήταν 11 χρονών, ενώ δύο χρόνια αργότερα άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα μουσικά σύνολα. Και αν το νεαρό της ηλικίας παραπέμπει σε έναν ακόμη πιθανά ταλαντούχο μουσικό, το αξιοσημείωτο είναι η αιμονή του πιτσιρικά Stonking με το προπολεμικό στυλ στο παίξιμο της κιθάρας και η αγάπη του για τα blues εκείνης της περίοδου. 2008, ο 34χρονος πια CW Stonking κυκλοφορεί το Jungle Blues, το δεύτερο άλμπουμ στη μέχρι τώρα δισκογραφική του πορεία, μια κατάθεση ψυχής πάνω στα αγαπημένα του blues. Και το τραγούδι της εβδομάδας μας ταξιδεύει σε φεγγαρόφωτες παραλίες για να μας διηγηθεί μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με φώτο αρχαίγονες παγανιστικές τελετές σε μια ακόμη πιο συγκλονιστική ερμηνεία του CW Stonking. The Love Me or Die.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Oh, I wonder when the world is gonna happen to me.

0: Κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο τσούρικας, βέβαια.

0: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

0: FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
0: Nova FM.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Φτάσαμε μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τζούρικας. Βενζίνη

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήνη Κουγιουμτζού, στο Nova FM.
10: Nova.
11: Yeah.
12: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Γεννημένος στην Αυστραλία το 1974 από Αμερικάνους γονείς, ο Christopher William Stonking ξεκίνησε να παίζει κιθάρα όταν ήταν 11 χρονών, ενώ δύο χρόνια αργότερα άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα μουσικά σύνολα. Και αν το νεαρό της ηλικίας παραπέμπει σε έναν ακόμη πιθανά ταλαντούχο μουσικό, το αξιοσημείωτο είναι η αιμονή του πιτσιρικά Stonking με το προπολεμικό στυλ στο παίξιμο της κιθάρας και η αγάπη του για τα blues εκείνης της περίοδου. 2008, ο 34χρονος πια CW Stonking κυκλοφορεί το Jungle Blues, το δεύτερο άλμπουμ στη μέχρι τώρα δισκογραφική του πορεία, μια κατάθεση ψυχής πάνω στα αγαπημένα του blues. Και το τραγούδι της εβδομάδας μας ταξιδεύει σε φεγγαρόφωτες παραλίες για να μας διηγηθεί μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με φόντο αρχαίγονες παγανιστικές τελετές σε μια ακόμη πιο συγκλονιστική ερμηνεία του CW Stonking. The Love Me or Die.

0: FM. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
2: Seriously. Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
2: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: Nova FM.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
9: Nova.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Mickey Mouse, ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ, υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ, Κροκίου 44 στο Βόλο, τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ, στην υγιεινή η μόνη επιλογή.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
6: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: More Nova FM.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι? Κακά τα ψέματα, αλλά γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
3: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
4: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
3: Αρτοποιεί ο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ,
1: για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
0: Τηλέφωνο
2: 24 230 653 53
0: enplopilion.gr.

0: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
1: Ένα Pet Shop κόσμημα.
0: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
1: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
0: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
1: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
0: Τηλέφωνο
1: 6948 208094.
2: Σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο. Φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίφα Air.
3: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω και συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
9: More Nova FM.
10: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
11: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
12: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
13: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
14: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο, για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10, με τη Σελήν Κουγιουμτζού, στο Nova FM.
15: Nova FM.
16: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
0: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Supernova. Supernova rocks.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
4: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
5: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
4: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421-020-021.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More. Nova FM.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
5: Mind the gap, mates.
6: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
5: Με την Ιρό Σεφαλίδη, στο Nova FM, στους 106.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Nova FM. More. Nova FM.
3: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, η Νεοπλάσης.
4: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

0: music.
1: Mind the gap, mates.
2: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
1: Με την Ήρωση Φαλίδη, στο Nova FM, στους 106.

0: εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
1: Nova FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
8: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το δείτε.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Λίθα Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
3: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
5: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
6: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αμτς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
3: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Nova FM.
9: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
10: Γεια σας, είμαι ο Αρστίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
11: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
12: Mind the gap, mates.
13: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
12: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
14: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
2: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Γεννημένος στην Αυστραλία το 1974 από Αμερικάνους γονείς, ο Christopher William Stonking ξεκίνησε να παίζει κιθάρο όταν ήταν 11 χρονών, ενώ δύο χρόνια αργότερα άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα μουσικά σύνολα. Και αν το νεαρό της ηλικίας παραπέμπει σε έναν ακόμη πιθανά ταλαντούχο μουσικό, το αξιοσημείωτο είναι η αιμονή του πιτσιρικά Stonking με το προπολεμικό στυλ στο παίξιμο της κιθάρας και η αγάπη του για τα blues εκείνης της περίοδου. 2008, ο 34χρονος πια CW Stonking κυκλοφορεί το Jungle Blues, το δεύτερο άλμπουμ στη μέχρι τώρα δισκογραφική του πορεία, μια κατάθεση ψυχής πάνω στα αγαπημένα του blues. Και το τραγούδι της εβδομάδας μας ταξιδεύει σε φεγγαρόφωτες παραλίες για να μας διηγηθεί μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με φόντο αρχαίγονες παγανιστικές τελετές σε μια ακόμη πιο συγκλονιστική ερμηνεία του CW Stonking. The Love Me or Die.

0: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
1: Ένα Pet Shop κόσμημα.
0: Μία μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
1: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
0: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
1: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
0: Τηλέφωνο
1: 6948 20 80 94.
2: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
3: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
4: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
3: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
4: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
3: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
4: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
3: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
4: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
3: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
4: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 24 21 0 20 0 21.
4: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
3: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Πήγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ορισμένα αξεσουάρ είναι εντελώς απαραίτητα για το κατοικίδιό σου. Εξοπλίσου κατάλληλα. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210-45437.
9: More Nova FM.
10: Rocking seriously.
11: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
12: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
13: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
14: Frictoria.com Data Center Services.
15: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
16: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
17: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
18: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.

0: τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κογιουμτζού στο Nova FM.
1: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Ειδικό σώμα έρευνας και διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
1: Πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
4: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
5: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
4: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
5: Nova FM 106.
4: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
5: Τμήμα προβολής
4: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
6: Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM. Nova FM.
1: Φαντάζομαι μέχρι το Τζούρικα θέλει κανείς κάτι.
2: Πουλούρι!
3: Πουλούρι!
2: Πουλούρι!
4: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλούρι.

0: Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
0: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: More Nova FM.
4: Rocking seriously.
5: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο ημέρο. Στον Nova FM.

0: Suceava FM.
1: You're in a view.
2: We're going to now pause for a commercial break.
3: Al tavolo magro do Zurica, θέλει κανείς κάτι.
4: Τα ψέματα, γι' αυτό είναι και οι ουρές για το κουλούρι.
5: Το έχει μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
6: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, πίλιον.gr.

Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
1: Ένα Pet Shop κόσμημα.
0: Μια μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
1: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
0: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
1: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλι 188.
0: Τηλέφωνο
1: 6948 208094. Όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
5: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
6: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
7: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
6: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
7: Nova FM 106.
6: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
7: Τμήμα προβολής
6: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
8: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
9: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
10: More Nova FM.
11: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
12: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελίνκ στο Nova FM.
13: Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της κλασικά tunes, πρωτοκή και σύγχρονη jazz μέσα από μία. Με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 2 μετά τα το Nova των 6.
14: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
15: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
16: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
17: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
18: Nova.
19: Rocking seriously.
20: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
21: Μετάβομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
22: Πουλούρι!
23: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
24: Frictoria.com Data Center Services.
25: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
26: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
27: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

χαίρετε, χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Με μια ροκ κλασικούρα ξεκινάμε πάλι σήμερα. Rocking Seriously, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η ώρα 2 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ Βόλος. 106 μεγά και

FM από το Πήλιο, Nova FM 106.gr στο δίκτυο και τα Android. Από το Μεν Πήλιο για την κεντρική Ελλάδα και τη Βόρειο Εύβοια, στο ΔΕ Ίντερνετ και την υπόλοιπη Ηφίλιο.

Rocking Seriously, Rocking με απόστροφο, η ομάδα στο Facebook. Nova Pabla FM 106, σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις στην πόλη του Βόλου και γενικότερα. Κυρίως μουσικές, γενικότερα καλλιτεχνικές, αλλά και κάποιες άλλες διοργανώσεις. Nova Pabla FM 106. Μια ομάδα φίλων με τίτλο Supernova, ποικίλης θεματολογίας, όπου θα βρείτε θέματα που δεν θα βρείτε στα συστημικά μουμουέ. Supernova είπαμε αυτή η ομάδα, ενώ μας βρίσκεται και στο Instagram Nova FM 106, μία λέξη. Η περίφημη εισαγωγή στη συναυλία στο Howard Stein's Academy of Music κυκλοφόρησε σε δύο τεύχη, σε δύο βινίλια, δύο δίσκους με διαφορά ενός έτους, μάλλον για οικονομικούς λόγους. Είναι η εισαγωγή στον δίσκο με τίτλο Rock and Roll Animal. Οι κύριοι Hunter και Wagner στις κιθάρες.

sufficiently breathless. Με Captain Beyond θα κλείσει το πρώτο μέρος Rocking Series της σήμερα, για να πάμε μια γρήγορη βόλτα αλληλεγγύης εδώ στη γειτονιά μας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

αυτός ήταν ο Τζον Πετρούτσι σε ένα Glasgow Kiss εισαγωγή σε συναυλία των G3. Τούτος εδώ πάλι είναι ένα δικό μας παιδί. Εδώ με το συνθηματικό Tone 36 και τίτλο κομματιού Chapter 23.

Rhythm and Blues για φινάλε του δευτέρου μέρους, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου. Rocking Seriously εδώ στο Nova FM, στους 106 μεγακύκλους FM από το Πήλιο για την κεντρική Ελλάδα, για τη Βόρειο Εύβοια, για το εκλεκτό ακροατήριο, και στο Nova FM 106.gr στο δίκτυο και τα Android. Τηλείο ο Ιμπιού Κάναν, John's Blues.

σαν σήμερα που λέτε, το 1974, ο γελίος εκείνος πρόεδρος και καλά, μαριονέτα της Χούντας, ο Νίκος Σαμψόν, κήρυξε την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα, δίνοντας την αφορμή στους Τούρκους να βγάλουν τάγκς στην Κερίνια, να ρίξουν αλεξιδοτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, να στείλουν νέα πλοία και να προσγειώσουν 80 αεροπλάνα στην θέση Αγίρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διέταξε κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο. Από τις 5 το απόγευμα όμως οι Τούρκοι εισβολείς την παραβίασαν. Να υπενθυμίσω ότι οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν το πραξικόπημα του Σαμψόν και της Χούντας του Ιωαννίδη στην Κύπρο ως εγγυήτρια δύναμη. Τρεις ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Βρετανία. Η Ελλάδα παραβίασε το καθεστώς της συνθήκης για την Κύπρο και η Τουρκία ως εγγυήτρια δύναμη εισέβαλε η Ελλάδα, μάλλον η Χούντα των Αθηνών είχε φροντίσει εντωμεταξύ να αποσύρει την μεραρχία την ελληνική από την Κύπρο. Προετοιμάστηκε το θέμα, καλά.

8 χρόνια πριν, το 9 χρόνια πριν, το 65, γινόταν το «Έλα να δεις» στην Αθήνα από διαδηλώσεις ενάντια σε αυτούς που είχαν αποστατήσει με επικεφαλής, άσε τώρα να μην λέω ονόματα και καλά ότι είναι κουμπί. Σε ένα βασιλικό, βασικά, πραξικόπημα που ανέτρεψε την νόμιμη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Κλείνουμε με SRV. Stevie Ray Vaughan, Leave Me My Girl Alone.

Στις 9 μαζί μας ο Νίκος Κοντονάσιος να μας κλέψει μερικές στιγμές, να τις κάνει καλύτερες. Στις 10 η Σελήν. Αμέσως μετά τα μεσάνυχτα Ηλίας Τάτσης, Jazz Life. Αύριο πρωί Κοσμάς Κατραμάδος στις 10. Εμείς ξανά μαζί λίγο μετά τις 2 το απόμεσημέρο. Πρώτο ο Θεός. Καλό σας απόγευμα.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
6: Nova FM.
4: Η ώρα είναι 3.
7: We're gonna now pause for a commercial break.
8: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
9: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
8: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
9: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
8: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
9: Spring rolls. Πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
8: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
9: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
8: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
9: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2421-020-021.
9: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
8: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
10: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς. Με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
11: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ.
10: Τηλέφωνο
12: 24-230-653-53.
10: Εν πλώ, πίλιον.gr.

Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM.
3: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
4: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
5: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
6: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
8: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ στο Nova FM 106.
9: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

0: Nova FM.
1: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Γεννημένος στην Αυστραλία το 1974 από Αμερικάνους γονείς, ο Christopher William Stonking ξεκίνησε να παίζει κιθάρα όταν ήταν 11 χρονών, ενώ δύο χρόνια αργότερα άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα μουσικά σύνολα. Και αν το νεαρό της ηλικίας παραπέμπει σε έναν ακόμη πιθανά ταλαντούχο μουσικό, το αξιοσημείωτο είναι η αιμονή του πιτσιρικά Stonking με το προπολεμικό στυλ στο παίξιμο της κιθάρας και η αγάπη του για τα blues εκείνης της περίοδου. 2008, ο 34χρονος πια CW Stonking κυκλοφορεί το Jungle Blues, το δεύτερο άλμπουμ στη μέχρι τώρα δισκογραφική του πορεία, μια κατάθεση ψυχής πάνω στα αγαπημένα του blues. Και το τραγούδι της εβδομάδας μας ταξιδεύει σε φεγγαρόφωτες παραλίες για να μας διηγηθεί μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με φόντο αρχαίγονες παγανιστικές τελετές σε μια ακόμη πιο συγκλονιστική ερμηνεία του CW Stonking. The Love Me or Die.

0: Riga FM.
1: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
2: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
5: Nova. Melo.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 4.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια

0: ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Νάνος Νίκος, η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος, γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
2: Νάνος Νίκος, Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
3: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δέντρο λίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
7: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
8: More Nova FM.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
11: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Mommy.
1: Nova Mellow.

0: FM.
1: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Victoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: More Nova FM. Welcome.

0: μουσικής και νέων πλάσης.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στο Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
3: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
4: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8, με τη Γεωργία Μίσχου, στον Nova FM.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
0: Ένα pet shop κόσμημα.
2: Μια μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
0: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
2: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
0: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
2: Τηλέφωνο
0: 6948 208094.
3: Όταν πας για καφέ, έχει μαζί σου ένα πτυσσόμενο πιατάκι για να βάλεις στο σκύλο σου νερό. Μην του βάζεις να πίνει νερό σε σταχτοδοχεία. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
4: More Nova FM.
5: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
6: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
7: Nova FM.
8: Back to the music.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Nova FM.
1: Η ώρα είναι 6.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
1: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Τηλέφωνο
3: 24-230-653-53
1: εν πλώ. Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
0: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: Nova FM.
6: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
7: Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
8: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
9: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
11: Nova.
12: Yeah.
11: Nova FM.
13: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Γεννημένος στην Αυστραλία το 1974 από Αμερικάνους γονείς, ο Christopher William Stonking ξεκίνησε να παίζει κιθάρα όταν ήταν 11 χρονών, ενώ δύο χρόνια αργότερα άρχισε να συμμετέχει σε διάφορα μουσικά σύνολα. Και αν το νεαρό της ηλικίας παραπέμπει σε έναν ακόμη πιθανά ταλαντούχο μουσικό, Το αξιοσημείωτο είναι η αιμονή του πιτσιρικά Stonking με το προπολεμικό στυλ στο παίξιμο της κιθάρας και η αγάπη του για τα blues εκείνης της περίοδου. 2008, ο 34χρονος πια CW Stonking κυκλοφορεί το Jungle Blues, το δεύτερο άλμπουμ στη μέχρι τώρα δισκογραφική του πορεία, μια κατάθεση ψυχής πάνω στα αγαπημένα του blues. Και το τραγούδι της εβδομάδας μας ταξιδεύει σε φεγγαρόφωτες παραλίες για να μας διηγηθεί μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης με φόντο αρχαίγονες παγανιστικές τελετές σε μια ακόμη πιο συγκλονιστική ερμηνεία του CW Stonking. The Love Me or Die.

0: Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Μίκι Μάους, ποντικάκι. Αντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, αφεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-30548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: More Nova FM. Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στο Nova FM.

0: pause for a commercial break.
1: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
2: Ένα pet shop κόσμημα.
1: Μια boutique με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
2: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
1: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
2: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
1: Τηλέφωνο
2: 6948 20 80 94.
3: Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω και συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
8: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421-072-925.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Nova FM.
12: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής, οι νεοπλάσεις.

0: Find the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
1: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80. Κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
2: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. More Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.

0: going to now pause for a commercial break.
1: Pet Shop Ορθοπεταλιές.
2: Ένα pet shop κόσμημα.
1: Μια μπουτίκ με ποιοτικές τροφές κατοικιδίων
2: και ιδιαίτερα αξεσουάρ.
1: Ορθοπεταλιές. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου.
2: Ορθοπεταλιές. Κάπα Καρτάλη 188.
1: Τηλέφωνο
2: 6948 20 80 94.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Κι όμως, υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά. More Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
4: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM.
3: Supernova. Supernova Rocks.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019. Κύμα. Εμπειρία.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους. Νάνος Νίκος. Γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Νάνος Νίκος. Η πρώτη σας επιλογή και για τα τζάκια. Άμεσος και γρήγορος καθαρισμός τζακιών χωρίς καμία αναστάτωση στον χώρο σας. Μηδενίστε το κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω κακής συντήρησης με μια έξυπνη κίνηση. Νάνος. Γίγαντας και στο καθαρισμό τζακιών.
6: Νάνος Νίκος. Λαρίσης 115 Βόλος, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2421072925.
7: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
10: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
9: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
10: Nova FM 106.
9: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
10: Τμήμα προβολής
9: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
11: Nova FM.
12: Αλκοόλ και τιμόνι, συνδυασμός που σκοτώνει.
13: Rocking seriously.
14: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο μέρο. Στον Nova FM.

0: Τετάρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM.
1: Nova. Yeah.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM.

0: Νέα Αγχίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αγχίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε πιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
6: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
5: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
6: Nova FM 106.
5: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
6: Τμήμα προβολής
5: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
7: Nova FM.
8: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
9: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
10: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
11: Nova. Yeah.
12: Τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήν Κουγιουμτζού στο Nova FM. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Αυτό είναι το 15ο επεισόδιο της τέταρτης διάστασης. Απόψε θα ταξιδέψουμε με ένα διαφορετικό τρόπο από το σύνηθες. Συγκεκριμένα ακολουθώντας την προσέγγιση του ιστορικού τέχνης Άμπι Βάρμπουργκ, ο οποίος απέρριψε τη γραμμική ανάλυση των έργων τέχνης και εστίασε στα σημεία αυτής, τα οποία επανέρχονται κάθε φορά σε διαφορετικά συμφραζόμενα. The surviving image, όπως λέει ο ίδιος. Για το Βάρμπουργκ η τέχνη είναι μη γραμμικό διαρκές δυναμικό παρόν. Στο έργο του ονόματι Άτλαντας εικόνων εφαρμόζει τη θεωρία του συνδυάζοντας έργα όχι με βάση το χρόνο, αλλά βάση θεματικής, συναισθηματικής σύνδεσης και επιβίωσης των μορφών.

Συνεχίζουμε με την αυθεντική σύνθεση του Άστρο Πιατζόλα και το Λιμπερτάγκο, που αποτελεί ορόσημο της ιστορίας του τάγκο, καθώς αντιπροσωπεύει τη γένεση του είδους Τάγκο Νουέβο του 1974, συμβολίζοντας μια ρήξη από το παραδοσιακό τάγκο μέσα από σύγχρονες αρμονίες, έντονο ρυθμό και επιρροές από την τζαζ και την κλασική μουσική. Ο τίτλος μας προδίδει και τα κίνητρα στην προκειμένη.

Ακολουθεί το τάγκο που επιλέχθηκε για να ντύσει την ταινία «Un chien andalou» του 1928 σε σκηνοθεσία του Λουί Μπουνιουέλ και του Σαλβαδόρ Νταλί. Και αποτελεί ίσως το μοναδικό δείγμα τόσο καθαρής υπερεαλιστικής έκφρασης στο χώρο της 7ης τέχνης. Το συγκεκριμένο κομμάτι επιλέχθηκε για τη δεύτερη έκδοση της ταινίας το 1960 από τον ίδιο τον Μπουνιουέλ. Επομένως, ήδη με υποστηρίζει ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης στην άποψη πως το τάγκο δεν είναι αμιγώς ένας ερωτικός χορός, όπως δικαιωματικά ίσως πιστεύετε, αλλά ίσως πρόκειται για τη δυναμική των δύο σωμάτων, τα οποία ανεξαρτήτως φύλου αντικατοπτρίζουν τις δύο βασικές δυνάμεις που γυρνούν τη γη. Δεν είναι καν σαφές αν

Δεν θα μπορούσε να λείψει το εμβληματικό Πορούνα Καμπέσα σε σύνθεση του Κάρλος Γκαρντέλ, που στην Ισπανική σημαίνει για ένα κεφάλι και συγκεκριμένα αναφέρεται στο κεφάλι ενός αλόγου. Ακούμε την καθαρή σύνθεση χωρίς τους στίχους, που για όποιον ενδιαφέρεται να τους διαβάσει θα καταλάβει πως όλο αυτό το ερωτικό παιχνίδι που υπονοείται δεν είναι παρά ένα αθώο ψέμα, καθώς το τραγούδι αναφέρεται σε ένα άλογο που χάνει στον υπόδρομο σε στημένη κούρσα. Μεταφορικά.

τρόπος που μπορεί να αναδείξει την πολυπλοκότητα της ζωής στο είδος του τάγκο δεν είναι κάποια πρωτότυπη διατύπωση. Τα είπαν πριν από μένα. Ακούμε El Tango de Roxanne, που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία Moulin Rouge.

que no te puedo convencer que no te vendas, Roxana.

Και μετά από αυτό, ας πάμε λίγο ομαλά να ακούσουμε τη μαγική θλίψη αυτού του είδους. Oblivion του Piazzolla σε διασκευή του Gideon Kremer, ενός μουσικού που λατρεύει να επανανοηματοδοτεί μουσικά έργα που τον αγγίζουν. Σωπαίνω τώρα από ανάγκη.

Συνεχίζουμε με Alberto Iglesias, Humble Conella. Κομμάτι που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του Almodóvar. Μουσική ταινίας που περιλαμβάνει ένα μείγμα φλαμένκο, λάτιν και κλασική μουσική. Μελαγχολία ήταν η λέξη κλειδί που δόθηκε στο συνθέτη.

Ελληνική ματιά το Αλμοδοβάρ δεν απεικονίζεται μόνο στην οθόνη, αλλά και στο αυτί. Πράγμα που είναι εντοπίσιμο σε κάθε του ταινία. Ακόμα λοσαμπράζος ρότος, σε σύνθεση του Ιγκλέζιας για μία ακόμη φορά, που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία του 2009. Σε ελληνική μετάφραση, ραγισμένες αγκαλιές. Μουσική για κινηματογράφο, με fusion από jazz, κλασική και ηλεκτρονική μουσική, με στοιχεία φλαμένκο.

Τεντώνω τη μελαγχολική αυτή ατμόσφαιρα με τη folk μεξικανική μπαλάντα La Llorona σε διασκευή της Carmen Goet που ας ισχυριστούμε εξυγχρονίζει τον πόνο. La Llorona σε ελληνική μετάφραση «Η γυναίκα που κλαίει».

χρώμα, η αίσθηση, η χρειά της Vanessa Blay. Όλο και κάποιο από αυτά, σαν φάντασμα τρυπώνει και επανεμφανίζεται σε άλλα τόσα κομμάτια που παραδόξως αθόρυβα συνομιλούν και είμαστε εδώ για να το επιβεβαιώσουμε. Ακολουθεί το αγαπημένο της εβδομάδας. Μισή

Satan is her name. Από Steve King. Έτσι, για εσύ ο τέλος αυτού του εγχειρήματος. Στα λόγια και τη μουσική η Σελήνη. Στον ήχο.

Τέταρτη διάσταση. Εκπομπή αρχείου. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού. Στο Nova FM. Wow. Nova.

0: We're going to now pause for a commercial break.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
1: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Mind the gap, mates.
5: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
4: Με την Ήρο Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού. Στο Nova FM.

0: Μην αγοράζεις κατοικίδιο. Υιοθέτησε. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: Rocking Seriously
2: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: Nova. Nova FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
4: Διαφήμιση σημείων αφοράς.
3: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
4: Nova FM 106.
3: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
4: Τμήμα προβολής
3: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
5: More Nova FM.
6: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Βλάσης.
7: Rocking seriously.
8: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρόγμα στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο-ωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Πρώτος σταθμός, Cassandra Wilson, Lover Come Back to Me, από το άλμπουμ Loverly του 2008, ένα άλμπουμ που πήρε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ, jazz άλμπουμ με φωνητικά, το 2009. Τη σκυτάλη παίρνει ο Michael Dees. Song for those who seek, από το άλμπουμ MSNU. Jazz Trombone, Spartan Strong, MSU, Michigan State University, ένα άλμπουμ που έφτιαξε με φοιτητές του από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Φετινή κυκλοφορία. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Jean-Luc Bondy από το album Sunday Walk του 1967, Sweet for Claudio. Και συνεχίζουμε με τον Simon Mulier, το βιογραφονίστα, από το νέο του album Seiba, που στη γλώσσα των Ίνκας σημαίνει το δέντρο της ζωής. Ακούμε Mr. Hetherson. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Τα blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά έφατα αντιλιακά ακόμα πιο αποτασία και έχει δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακών.

Jazz Level, από τον νέο του άλμπουμ Mundo Agua, Celebrating Carla Bley. Ακούσαμε το κομμάτι Blue Palestine Part 4. Gil Evans για τη συνέχεια, The Individualism of Gil Evans, ένα άλλο τίτλο. Ακούμε Time of Barracudas, μια σύνθεση που την έγραψε μαζί με τον Miles Davis. Να σημειώσουμε ότι στο αυθεντικό άλμπουμ δεν υπήρχε αυτό το κομμάτι, προσθέθηκε αργότερα στην επανέκδοση. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Max Roach, το υπέροχο ήφι από το album Members Don't Get Weary. Συνεχίζουμε το σαξόφωνο του Alf Brauman από το νέο του album Mother for Peace. Ακούμε Cosmic Blues.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Lloyd McNeil Quartet, Home Rule από το ιστορικό άλμπουμ Washington Suite 1970. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life, μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Λεπτή, κόκκινη γραμμή. Η υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
0: Jazz Life. Η περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life. Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους...
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πράχους σε ένα...
3: Πανεπιστορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
2: Πρίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζει Inter Veten, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Veten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live. Hold My Halo, Paint Me Perfectly από το νέο άλμπουμ Hoodies των New Jazz Underground και συνεχίζουμε με Sun Ra, St. Louis Blues από το άλμπουμ Somewhere Over the Rainbow, κυκλοφόρησε το 1997 και πρόσφατα σε μια πλήρη έκδοση σε τριπλό βινήλιο. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Νορβηγός κιθαρίστας Frode Hegstad, The Finest Train από το νέο του άλμπουμ Stars Aligned. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Chris Potter, Alive with Ghosts Today, το νέο του άλμπουμ, από το οποίο ακούμε ο Sawatomie Brown. Στην κιθάρα ο Bill Frisell. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δύο ώρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Nova FM.
2: Nova.

0: Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
1: Welcome to the fantastic plastic world.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova, στο

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Now, whoever said a good man is hard to find? You a man, Joe. Positively, absolutely, sure was blind. I just found the best man that ever was. And here's just a few of the

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Life με την Carmen McRae. Από ζωντανή ηχογράφηση, Fine and Mellow, το τίτλος του άλμπουμ, ζωντανή ηχογράφηση των Berlin West το Δεκέμβριο του 1987. Ακούσαμε το κομμάτι My Handy Man and Handy No More. Ζωντανή ηχογράφηση και επόμενη, όπως και όλες αυτό το ημίωρο, Angels, από τον Roy Hargrove και το άλμπουμ Live at KNKX που περιλαμβάνει ηχογραφήσεις ανάμεσα στο 7, το 2009 και το 2017. Αυτή ηχογράφησαν το 2017. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάκης.

Cora Silver, The Cape Verdean Blues, από το album Silver in Seattle, Live at Penthouse, μια ηχογράφηση που έγινε το 1965, αλλά δεν κυκλοφόρησε ποτέ την εποχή της, παρά μόνο την περσινή χρονιά, το 2025, σε μια επιμελημένη έκδοση. Κλείνουμε με μια επίσης ζωντανή ηχογράφηση του Gerald Clayton, από το album Happening, Live at the Village Vanguard, ηχογραφημένο τον Απρίλιο του 2019, κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά. Ακούμε Take the Coltrane. Με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: וואו. נובה. נובה FM. Jazz Life. Μια διαχρονική περιήγηση στην επικράτεια της αιώνιας μόδας. Κλασικά tunes, πρωτοποριακή μουσική και σύγχρονη jazz μέσα από μια δίωρη διαδρομή. Jazz Life με τον Ηλία Τάτσι. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα στο Nova στους 106.
1: Wow. Nova. Nova FM.
2: More Nova FM.
1: Nova. Yeah.

0: this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο, στον Nova FM.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the Stereo Ambient Sampling System.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος. Supernova Rock.